0: εδώ. Και κοιτάζω να μην χάσουμε όλοι Κόεν. Γεια σου, γεια σου.
1: Και εγώ σε μια ζυγιά για μένα.

0: απόψε είναι δικιά μας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ωχ, Radio Dvas, γεια μας, Κόμπι. Σαμπατούμπα.
2: Έτσι πρέπει να ξηγηθείτε.
1: Ωχ.
2: Άμα έχετε ζηλιάρες γυναίκες.
1: Radio Dvas.

0: אתם מאזינים רדיו דבש, הרדיו מספר אחד. Love you, lovely. היידה, אנחנו עוברים לבסיליס קרס.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω
0: Παλάδα, λιόμ,
1: πως τις αδειάσες τις μέρες μας τη γρηγόρα τις βράδιασες στα χρώματα σου γέρνω και
2: κοιμάμαι
1: το γρίζο των ματιών σου να θυμάμαι
2: μου κοιτάς τα χτέα ζάμι με

0: στο τίποτα, στο πουθενά με πάνε.
1: Άντια, τι βάζεις, αλλά για σέμπο

0: πληγή,
1: χανοχαρώνει
0: η καρδιά σου,
1: μότι αγώνει.
0: Το ξέρω, τ' αγαπάω τα φτερά σου,
1: διότι θα τον.
0: Μα είναι κάτι νύχτες που με καίνε,
1: ερευτό βλεβίκτο βένε,
0: και τότε

0: τέλειος.
1: Και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι σου χαρίσα το πέταξε.
0: Κράτος του Πινοκίου.
1: Και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε τους δύο.

Την αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

0: ζεις εμπέρα μόνος. Μου πες και φύγες.
1: Άιδε Μάουθο.
0: Κοίταζες την πόρτα κι όλο κλαιγες. Ζήσε τώρα μόνος.

0: Radio 5. That's lovely.
1: Laila tov lezohar, laila tov lechol ha-porsim, laila tov lechol ha-mitsartim, יעשו צ'יזל.
2: Ζήσε τώρα μόνος μου, πες σκέφτηκες

0: All I See. Άιντε Δβόρα Μιμιάμι. Άιντε Πτίνα Γκαμπάι. Άιντε Λαβλή. Γεια σου. Γεια σου Ντέβιτ Βίρ.
1: Συγχνήσει πολύ με

0: Για το κόβι.
1: Μόνος στον ήρω μου σε φιλώ.
0: Ράδιο Κβάση. Γεύανε.
2: Ένας λόγος στο βοτανικό.
3: Έλα!

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει.

0: Τράγκρια, only for you, Βαγγέλη.
1: Θα είναι ζεϊμπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου να χαθώ,

θα με ζεϊμπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου να χαθώ.

κι αν σ' αγάπησα, εγώ σταυρώθηκα, εγώ πληγώθηκα, εγώ προδόθηκα. Τι κι αν μου δόθηκες, εσύ δεν έκλαψες, εσύ δεν πόνεσες.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς

αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Και μου λείπεις. Και μου λείπεις. Και υποφέρω.
1: Γεια σου Βρακάνσκι, Ιταλία. Πάμε, πάμε.

0: Pugacek.
1: Γεια σου Μιχάλη Γενίτσαρη, Λεβέντη, με τα ταξίμια σου.

0: μπουγκάς το χαλαόχ.
1: Τάσο, κάνε μας τη χάρη. Μια παρεούλα θέλει το αντιλαλούν οι φυλακές.
0: Είναι τα βιντιαρίν, δότ έχε ταβέρνα, ο φωτ χαϊότ.
2: Έγινε.
0: Βακόλ בחינם.
2: זה בגי גודן.
0: באהבת חינם.
2: את הפדיה יש לו דקסייה. Που έχουν καιρό να χορέψουν και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους και τους εύχομαι καλή κοινωνία.
0: Για μόνο μου το δάλα φυργούνι.
2: Γεια σου Μανώλη τρελάρα με τον μπουζούκι σου.
0: Ω χαλαμπουζούκι. Opa!